0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως ήμουν

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία.
1: Η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων.

το εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξεπλάνα.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Τι?
2: Οκ. Θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

0: 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2. Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Ελληνικό 93.

0: 3,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 ζωντανά και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Καλημέρα σε όλους. Ανοίγω Viber για επικοινωνία 69 84 9 32 9 32. Με χαμόγελο στο πρόσωπο, με καφεδάκι στο χέρι και με δίσκο στο pick-up. Και τι δίσκο! Από το 1988 έρχεται η Άλκησης Πρωτοψάλτη, στη μουσική της Δήμητρας Γαλάνη και στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας. Μπορούμε, το έχουμε και σήμερα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πολλές θεατρικές παραστάσεις σήμερα, πολλές προσκλήσεις εκτός των διαγωνισμών που ήδη σας έχω. Και το σημαντικότερο, όση θετική ενέργεια χρειαζόμαστε για να πάει και αυτή η μέρα καλά. Και θα πάει. Καλώς ήρθατε.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Καλημέρα, είπαμε. Να πούμε αν δεν είπαμε και αν δεν το νιώθουμε, να ζοριστούμε να το πούμε ακόμα πιο πολύ. Να δείτε πώς θα πάρει η μέρα το δρόμο της προς το καλό όταν πούμε την καλημέρα μέσα από την ψυχή μας. Καλώς ήρθατε, καλώς τους. Ξυπναρούδια, που έλεγε και η μαμά μου και η γιαγιά μου και όλο μου το σώρι λέει γι' αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει. Αν είχε κάποια, ρε παιδί μου, σημαντικότατη ουσία το να σου πει κάποιο ξυπναρούδια να πάει η μέρα καλά. Αλλά είναι μία ανάμνηση που την έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι, αυτό το καλά ξυπνητούρια μας πηγαίνει λίγο πίσω. Όπως μας πήγε πίσω και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο 1997. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όσους παλεύετε με το πάπλωμα, σε όσους είστε ήδη στους δρόμους της Αθήνας, σε όσους δουλεύετε εδώ και ώρα και σε όσους σχολάτε τέτοια ώρα. Όλοι μαζί, κοινός παρονομαστής στα τραγούδια μας και η καλή μας ενέργεια, η καλή μας διάθεση, οι ευχές μας στον Αβραάμ, την Αβραμία, τον Λότ που γιορτάζουν σήμερα. 9 του Οκτώβρη είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Καθιερώθηκε από το 1969 και γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, γιατί είναι και η ημερομηνία που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση το 1874. Επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Είναι η δεύτερη Παρασκευή του Οκτώβρη κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Ο σκοπός είναι να μας υπενθυμίσει την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων, ιστοστοιχείων. Εξάλλου, όσοι κάνουμε διατροφή, όσοι τρέχουμε λίγο με γυμναστήρια να μαζέψουμε τα συμμάζευτα, το αυγό είναι. Πάρτε πολλά αυγά να έχετε, κυρίως ασπράδια. Εγώ τσιμπάω και κανένα κότοκο που και που, έτσι, κάνοντας την παρανομία μου, κάνοντας το τσιτ στο αυγό όσο μπορώ. Λοιπόν, να πούμε και 2-3 λόγια γι' αυτό. Θέλω να πω ότι η κατανάλωση στη χώρα μας για τα αυγά ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο. Είδατε τι σας έλεγα. Όταν προτριακονταετίας στην Ήπειρο και την Κρήτη ξεπερνούσε τα 400. Οπότε, ναι, μεν υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι κάνουμε, τη χοληστερίνη με τα αυγά, αλλά κοίτα να δεις που είναι υπερτροφή τελικά το αυγό. Ο μέσος όρος ευρωπαϊκά είναι 280 με 300 αυγά. Οπότε είμαστε λίγο πίσω εμείς. Για να το βάλουμε παραπάνω, παρακαλώ, στη διατροφή μας. Τι ξημερώνει σήμερα από καιρό? Ξημερώνει μία μέρα που θα έχει τοπικές νεφώσεις ανά διαστήματα, να ξέρετε. Η θερμοκρασία θα είναι στα χθεσινά επίπεδα, 18 με 26 βαθμούς Κελσίου, το οποίο σημαίνει πως καλά κρατάει ακόμα, μια χαρά. Θα έχουμε τώρα κάποιες διαφοροποιήσεις στον καιρό τις επόμενες ημέρες. Θα σας τα πω στην εκπομπή σε λίγο. Αλλά ας κρατήσουμε αυτό, ότι σήμερα ακόμα ο καιρός τουλάχιστον κρατάει. Γιατί, παιδιά μου, μόνο το σήμερα έχουμε. Ξέρει κανείς, θα γίνει αύριο? Όχι. Μπορείς να αλλάξεις το χθες? Όχι. Το σήμερα. Μην σας πω το τώρα, το αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή στον Ελληνικό 93,2 παίζει η μουσική, παίζουν τα λόγια του Γιώργου Θεοφάνους, παίζει η φωνή του Αντώνη Ρέμου. Καλημέρα σε όλους.

0: Ο Γιάννης Κότσιρας, δικά του λόγια στη μουσική του Νίκου Τερζή, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Καλημέρα σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε λίγο να δούμε τι παίζει με τη μέρα έξω. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση αρχικά, το ποτάμι έχει αρχίσει από νωρίς το πάρτι και στα δύο ρεύματα, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλεο. Στα κόκκινα και η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, της Λεωφόρου Αθηνών με λίγα λόγια, πηγαίνοντας προς Καραμάκα, όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Γενικότερα όμως η εικόνα είναι ακόμα βατή, είναι ακόμα normal. Έχει μια πυκνή ροή και φυσία στην κάθοδο. Εντάξει, Μεσογείων όχι ακόμα, η Αλεξάνδρας λίγο κάτι μαζεύει στο ρεύμα νόδο, όπως και η Λεωφόρο Σύγκρου. Παραλιακή βουλιαγμένη ακόμα πεντακάθαρες και έχει και μια κινητικότητα εκεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 80 για εμβληματικό ντουέτο. Τέλη της δεκαετίας είναι η εποχή που ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέλ τότε, ο Λάκης Παπαδόπουλος, συνάντησε τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Από το 2003 το υπέρτρυφερό αυτό χασάπικο του Φίβου για τη φωνή του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη. Ελληνικό 93,2 με τα τραγούδια μας. Τα αφιερώνουμε σε ανθρώπους, τα αφιερώνουμε σε καταστάσεις. Αυτό το απόψε θα σου ονειρευτώ. Μπορεί να πηγαίνει σε κάποιο έρωτα χαμένο, αλλά αν διαβάζω κατά το μήνυμα της Αμαλίας, μπορεί να πηγαίνει και στη βενζίνη. Μου λέει γέμισα το αυτοκίνητο, λέει με 76 ευρώ, το γέμιζα με 65. Είναι πια η συνήθεια αυτή η Αμαλία μου. Νομίζω ότι κάπως έτσι πάνε τα πράγματα γενικώς. Και σούπερ μάρκετ πηγαίναμε με 50 ευρώ, τώρα πάμε με 150 και είναι προς τα πάνω. Όλο πιο πάνω που λέει και η Άννα, τώρα που είναι και στην επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, πάμε στο ταξίδι μας. Πάμε στην 9η του Οκτώβρη να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που έχει κάποια σημασία. Μεγάλη, μικρή. Τα πιο πολλά έχουν μεγάλη. 1931 θα σας πάω, σαν σήμερα αφού πιάσαμε το οικονομικό. Η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αυτή η ιστορία πώς έχει αυτό το μαγικό ταλέντο να επαναλαμβάνεται από το 1931 στο 2000. Κάτι και ο Θεός φυλάξει. Επίσης, σαν σήμερα το 1975, να πούμε ότι ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Σαν σήμερα, σε σημαντικά γενέθλια, 1907 γεννιέται ο Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1940 γεννήθηκε το Σκαθάρι, ο Τζον Λένον, ο θρύλος της βρετανικής και όχι μόνο μουσικής. Ενώ σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε και ο Μεξικανός σκηνοθέτης αλλά και ηθοποιός Γκιγέρμο Ντελτόρο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1974 ο Όσκαρ Σίδλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Λοκαυτώματος. Μάλιστα, η ιστορία του έγινε γνωστή και από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Η Λίστα του Σίδλερ. Τέλος, σαν σήμερα το 2018 φεύγει και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, ο κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου σε Μυτιλήνη που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία. Το ντοκιμαντέρ 4.1 Miles, το οποίο πρωταγωνίστησε εντός εισαγωγικών, είχε διεκδικήσει και το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ. Αυτά με το σαν σήμερα και ας επιστρέψουμε στο σήμερα. Και στο τελευταίο δίσκο των Pix Lux, που αγαπάμε όλο και περισσότερο. Υπενθυμίζω ότι αυτή η δουλειά κυκλοφορεί σε βινήλιο και το ξαναλέω, να στηρίζουμε τη μουσική στη φυσική μορφή της, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν είπα, είναι από τις πιο ωραίες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε στα χρήματά μας. Τουλάχιστον για εμάς που αγαπάμε το τραγούδι. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Μόνο που αν εξαφανιστεί, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, αλλά φιλαράκι δεν είναι έτσι. Τώρα να είμαστε και λίγο ρεαλιστές με αυτά τα πράγματα. Τα είπε όμως πάρα πολύ ωραία και τα τραγούδησε πάρα πολύ ωραία η Σοφία Βόσου πίσω στο μακρινό 1986, αν θυμάμαι καλά, με το διαχρονικό της φιλαράκι. Με τα φιλαράκια που μιλάμε και με τις ώρες στο τηλέφωνο, συμβαίνει αυτό. Μην το αρνηθούμε. Το κάνουμε. Μιλάμε. Συμβαίνει. Άρα θέλουμε να έχουμε ένα πακέτο επικοινωνίας που να καλύπτει ίντερνετ, να καλύπτει σταθερό, να τα καλύπτει όλα. Στην παρέα μας είναι κάθε πρωί στον ελληνικό η ΔΕΗ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί έχει φέρει στη ζωή μας το ΔΕΗ Fiber. Το ΔΕΗ Fiber που έχει εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα μόνο και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας για να μιλάμε με τις ώρες σε εθνικά σταθερά και κινητά μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Οπότε μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Από τη ΔΕΗ που είναι εδώ και μας τα λέει και καλύτερα. Για ακούστε.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ελληνικός 93,2. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

στο όνομα του έρωτα έχουν γίνει τα καλύτερα και τα χειρότερα, η αλήθεια είναι. Έχουν γραφτεί πάρα πολύ ωραία τραγούδια, όπως αυτό εδώ από τον Χάρη Βαρθακούρη, που ερμήνευσε μαζί με τον πατέρα του, τον Γιάννη Τομπάριο, στον Ελληνικό 93,2. Αλλά έχουν γίνει και πολλές ιστορίες. Έχουν γραφτεί πολλές ιστορίες, κάποιες αληθινές, κάποιες όχι. Ας πούμε, για παράδειγμα, για τον έρωτα, για τον άντρα της ζωής σας, για τον άντρα σας, θα ήσασταν ικανοί να τον υπερασπιστείτε ακόμα και αν είχε ληφθεί για το φόνο της ερωμένης του? Το ερώτημα που θέτει ο Τέλειος Γάμος της Τζενίβα Ρόουζ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έχω και ένα άλλο βιβλίο στα χέρια μου, της Φιντα Μακφάντεν, πάλι από τις εκδόσεις Διόπτρα, τη Σύγκρουση. Δύο best seller που τα ξέρετε, που τα έχετε βάλει σίγουρα στη λίστα σας να αγοράσετε και που τα θέλετε. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό και οι φίλοι μας στις εκδόσεις Διόπτρα σας τα χαρίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2 κάθε πρωί. Δύο βιβλία δικά σας, Τζενίβα Ρόουζ, ο Τέλειος Γάμος, Φιντα Μακφάντεν, η Σύγκρουση, και σήμερα δικά σας μετά αποκλήρωση. Κινητό στο χέρι, παρακαλώ τώρα, και γράψτε μου Διόπτρα, κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Αποστολή μόνο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία σε αυτό. Το κινητό μην το αφήσετε σήμερα. Έχουμε πολύ θέατρο, πολλές θεατρικές παραστάσεις και αγαπημένες sold out θεατρικές παραστάσεις. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή δεν θα προλαβαίνω να σας χαρίζω προσκλήσεις, οπότε κινητό στο χέρι και συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Υπενθυμίζω άλλη μια φορά για τα βιβλία μας από τις αγαπημένες εκδόσεις Διόπτρα. Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία σε όλους. Έλα, Νατάσα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

συνεχίζεται αυτό το εντός εισαγωγικών, θα το πω έτσι, μουσικό θρίλερ για το τι θα γίνει τελικά και για το αν μπορεί να απαγορεύσει ο Νίκος Καρβέλας στην Αναβίση να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει σφραγίσει με τη φωνή της, η αλήθεια είναι. Ενώ εχθές το βράδυ το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να το κάνει αυτονομικά, από την άλλη βγήκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος της Άννας, και είπε ότι ο Καρβέλας δεν μπορεί να απαγορεύσει στην Αναβίση να λέει τα τραγούδια του. Είναι μια ιστορία τώρα που θα πάρει καιρό, η αλήθεια είναι. Τόνισε πως η Αναβίση δεν πρόκειται να συνεχίσει να δίνει δηλώσεις, να βγάζει ανακοινώσεις. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την απαγόρευση, βεβαίως, έχει να κάνει με τις ζωντανές εμφανίσεις. Έτσι, αν ποτέ γίνει και εφόσον. Κατά τα άλλα, το ραδιόφωνο θα μπορεί να συνεχίσει να παίζει ό,τι θέλει, όπως συνέβαινε πάντα. Είτε είναι τραγούδια της Άννας που έχει σφραγίσει με τη φωνή της χωρίς την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, που υπάρχουν πολλά και αγαπημένα, είτε είναι και αυτά που έχουμε μεγαλώσει μαζί τους από τη δεκαετία του 80. Όπως αυτό εδώ. Όλα τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Η αλήθεια είναι πως με αυτή την ιστορία ακούμε τα τραγούδια πια με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι, υπό διαφορετικό πρίσμα. Όπως και να έχει, εδώ είμαστε με τα τραγούδια μας. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 8 ακριβώς. Δημήτρης Μιλιόγλου πρέπει στην ελληνικό μέχρι τις 10. Στην παρέα μας πάντα και η Novibet, που έχει Παρασκευή με παιχνίδι που δεν σταματά. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σας περιμένει με όλη τη δράση και τις Παρασκευές. Οπότε φέρτε την διάθεση του καλοκαιριού λίγο νωρίτερα και απολαύστε το παιχνίδι όπως ξέρετε εσείς καλύτερα. Με Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Περισσότερα στο Live Casino της Novibet και στο novibet.gr. Μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Και μισό λεπτό να σας πω ακριβώς τι σας έχω για την επόμενη ώρα. Όχι μία, αλλά δύο παραστάσεις. Η μία δεν είναι μουσικοθεατρική και συγκεντρώνει πολλά ονόματα για να τιμήσουν έναν σπουδαίο αξέχαστο καλλιτέχνη. Για ακούστε γιατί σας έχω προσκλήσει σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης», μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματινά Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Και με προσκλήσεις και για την καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε λίγο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και με το κινητό αναχείρας, παρακαλώ, στον Ελληνικό 93,2. Γιατί εδώ είναι και τα τραγούδια μας, εδώ είναι η παρέα μας, εδώ είναι και όλη μας θετική ενέργεια. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου.
7: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
8: Και πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη μετά την αθώωση των δύο ψαράδων που κατηγορούνταν για το θάνατο του το 2021, όπως επισημαίνει ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας του θύματος Κώστας Παπαδάκης. Η οικογένεια αδικείται διότι αντιμετωπίζει για πολλωστή φορά μία άρνηση των δικαστικών αρχών να αποδώσουν δικαιοσύνη, τονίζει ο κύριος Παπαδάκης. Μέσω WebEx θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Η διαζώσης λειτουργία των σχολείων αναστέλλεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου με αφορμή τα περιστατικά οσμής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο λογαριασμό των κατηγορούμενων γιατρών σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών και της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Δεν είναι ακόμα γνωστό εάν είναι στο όνομα και των δύο εμπλεκομένων. Σε ισόβια καταδικάστηκε χθες από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο 35χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Ψεμισλάβ Γεζιόρσκι τον Ιούλιο του 25 στην Αγία Παρασκευή. Ο 35χρονος εκτελεστής και σύντροφος της πρώην συζύγου του θύματος είχε ομολογήσει ήδη από την κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές τη δολοφονία, όπως και οι τρεις ακόμη συλληφθέντες, αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής αντίστοιχα, που θεωρούνται συνεργοί του δράστη. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Κρατάει σήμερα, να ξέρετε, αν θα αλλάξει το σύστημα αυτό. Έχουμε νεφώσινα διαστήματα και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
7: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

μας το τάζω. Μας το είχε τραγουδήσει, αν θυμάστε, ακαπέλα πριν κυκλοφορήσει πέρυσι το καλοκαίρι στη συναυλία που είχαμε κάνει με την Ελεονόρα Ζωγανέλη στο Άλσος. Και είχατε έρθει κι εσείς και πολλοί είχατε μπει και backstage και την γνωρίζατε κιόλας. Και είχαμε ενθουσιαστεί από τότε με αυτό το τραγούδι. Όχι τυχαία από ό,τι φαίνεται. Είναι τραγούδι μας εδώ και 1,5 χρόνο. Το σερωτεύουμε, έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελεονόρας. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα στους καινούριους. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευό Σαββατοκύριακο εν όψη. Είμαστε και σε περίοδο που ανακοινώνονται τα βραβεία Νόμπελ. Οπότε να σας μιλήσω λίγο για το Νόμπελ Λογοτεχνίας, που επειδή μας αρέσει και το διάβασμα εδώ και έχουμε και τα βιβλία που σας χαρίζουμε κάθε μέρα, μας αφορά λίγο νομίζω. Απονεμήθηκε λοιπόν στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο μέσα από έναν παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία περίπτωση αυτή της Αν Κάρσον, γεννημένη στο Τορόντο τον Ιούνιο του 1950. Μοιήθηκε στα ελληνικά από νωρίς από έναν καθηγητή της των Λατινικών που της διδάσκει για την αρχαία ελληνική γλώσσα και ήταν μάλιστα σαν σφήνα μέσα στις σπουδές της. Αλλά την αγάπησε πάρα πολύ. Έχει ασχοληθεί πέρα από την ποίηση και με το έμετρο μυθιστόρημα, το λιμπρέτο, την φιλολογική κριτική και την δοκιμιογραφία. Ενώ στα ελληνικά μπορείτε να βρείτε δικά της έργα. Το Λίγα Λόγια είναι ένα από αυτό και η Ομορφιά της Συζύγου ένα άλλο από τα έργα της Αν Κάρσον που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας για φέτος. Για να τα ξέρουμε και αυτά, να τα βλέπουμε και αυτά. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στη μουσική μας. Επιστροφή και στο 1990. Στον Κώστα Δρούνα, άλλη ιδιαίτερη περίπτωση για μένα. Αυτός ο σπουδαίος δημιουργός, με ήχους πολύ μπροστά από την εποχή τους. Εδώ σε ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και έχει διασκευαστεί και πάρα πολύ. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Τώρα κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι δεν μπορούμε να μην θυμόμαστε εκείνη τη μαγική Κυριακή που περάσαμε πριν από λίγο καιρό με τον Παπαζό και τον μπαλκόνι του live με τον Ελληνικό 93,2 στις συναντήσεις του Ελληνικού και με τόσους υπέροχους guest που πραγματικά έκλεισαν το κέντρο της Αθήνας. Ήταν μια μαγική, μαγική ημέρα για όλους εμάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και επειδή μας αρέσει να μοιραζόμαστε τέτοιες στιγμές και να σας έχουμε μαζί μας σε όλα αυτά, ελάτε να αρχίσει ο χορός των προσκλήσεων, γιατί η θεατρική Αθήνα σιγά σιγά ξυπνάει για φέτος το χειμώνα, ξεκινούν οι παραστάσεις και θέλουμε να σας έχουμε πρώτη σειρά στα καλύτερα θεάματα στην πόλη. Ξεκινώ με κάτι που έχουμε δώσει και εχθές, με μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση για τη ζωή του μεγάλου ερμηνευτή που σας παρουσιάζουμε στο Christmas Theater φέτος. Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφλιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή, στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, συμμετέχει ο Χρήστος Φερεντίνος, ενώ τραγουδούν ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Στόκας και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης στην παράσταση για τον Γρηγόρη Μπιθικότση, εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία, σπουδαία παραγωγή που σας περιμένει στο Christmas Theater. Σας έχω προσκλήσεις για το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, 17 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ. Για τις μουσικές, για τα τραγούδια που καθόρισαν όχι μοναχά την πορεία του Γρηγόρη Μπιθικότση, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Σε κείμενο και συνθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα, τώρα περιμένω τα μηνύματά σας για διπλές προσκλήσεις. Γράφετε σερ κενό ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Το ξαναλέω, σερ κενό ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε αυτό. Και να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εκεί έξω αυτή την ώρα, στα 24 λεπτά μετά από τις 8. Το ποτάμι δύσκολο πολύ, παιδιά, όπως και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο θέλει υπομονή. Κίνηση στην Κηφισίας, στο Ψυχικό στην Άνοδο, στην Κάθοδο Ακή, στο Βάλσου Συγκρού μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χολαργού. Υπομονή θέλει η Κάθοδος της Κατεχάκη, η Άνοδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η Κάθοδος της Βασιλής Σοφίας. Σταδίου και Πειραιώς με πυκνότατη ροή αυτή την ώρα. Προσέχουμε και την Λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα Ανόδου. Πάμε λίγο νότια. Βουλιαγμένης με καθυστερήσεις έντονες στα διαστήματα και στα δύο ρεύματα. Καλύτερη εικόνα της παραλιακής. Πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για ταξίδι στη δεκαετία του 80 με τη μαγική Ελένη Βιτάλη. Τραγούδι γραμμένο για το γιο της, με πολλά νοήματα για όλους μας. Παίζει τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στέλιος Ρόκος και Δήμος Νασασιάδης μαζί στον Ελληνικό 93,2 στα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα έξυπνα γυαλιά τα ξέρετε εσείς. Εγώ κάτι είχα διαβάσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι θα βγουν κάποια γυαλιά, ρε παιδί μου, τα οποία θα έχουν κάμερα, θα μπορείς να τα φοράς και να βλέπεις και να κάνεις. Αλλά δεν περίμενα ότι έχουν πια πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα και τόσο μεγάλη δημοτικότητα, πιο σωστά. Και ότι είναι εύκολο να τα αποκτήσει κανείς. Στην Νορβηγία, από ό,τι φαίνεται, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και όχι απλά είναι εύκολο. Έχει πάρει και ανεξέλεκτες διαστάσεις η χρήση τους μέχρι τώρα. Γιατί η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε τις προάλλες ότι θέλει να απαγορεύσει τουλάχιστον προσωρινά αυτά τα έξυπνα γυαλιά με κάμερα σε συγκεκριμένους δημόσιους χώρους. Και ο λόγος είναι ότι με αυτά μπορεί κάποιος να φωτογραφήσει, να βιντεοσκοπήσει, να ηχογραφήσει κάποιον που δεν το ξέρει. Δηλαδή, εγώ σου φοράω το γυαλί, το μαύρο, το ωραίο. Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας, ναι. Όλα καλά, μιλάμε και την ώρα που μιλάμε σε ηχογραφώ, σε βιντεοσκοπώ και ένας θεός ξέρει τι κάνω μετά. Όχι εγώ σαν Δημήτρης, γενικά οποιοδήποτε εγώ. Εκτός από τα πάρκα λοιπόν, τις παραλίες και τα σχολεία, στη λίστα που εξετάζεται να μπει η απαγόρευση βρίσκονται οι παιδικοί σταθμοί, οι παιδικές χαρές, τα μουσεία, τα εμπορικά κέντρα, τα γυμναστήρια με αποδυτήρια. Εκεί τώρα βέβαια να σου πω κάτι, περίμενε και λίγο. Πρέπει να απονηρευτείς και λίγο. Άντε και δεν σου απαγορεύει στα γυμναστήρια και στα αποδυτήρια να τα χρησιμοποιείς τα γυαλιά. Εσύ που είσαι στο αποδυτήριο και αλλάζεις και βλέπεις κάποιον μέσα στο αποδυτήριο με το γυαλί ηλίου. Τι έχει φωτοευαισθησία, όλοι πια φωτοευαισθησία έχουν, δεν είναι. Θέλει και λίγο να το προσέχεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ χαίρομαι που με αυτές τις νέες τεχνολογίες μπαίνει νωρίς ένα φρένο πριν αποκτήσουν ανεξέλεκτες διαστάσεις στα αποτελέσματα της χρήσης τους. Το Όσλο τα έχει ήδη απαγορεύσει στα σχολεία από τα τέλη Αυγούστου και μένει να γίνει η γενική απαγόρευση που στο παρόν είναι, λέει, μία πρόταση της κυβέρνησης. Εκεί, της Νορβηγίας, μένει να δούμε αν θα πάνε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε ή όχι. Εγώ από τις νέες τεχνολογίες γενικότερα προτιμώ τις νέες μουσικές, να ξέρετε. Και πάμε σε καινούριο τραγούδι. Σε καινούριο τραγούδι με την υπογραφή της Παυλίνας Βουλγαράκη, από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν βγει μέχρι το 2026. Μια εξαιρετική συνεργασία με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Κρυφά του κόσμου, καινούριο και ήδη αγαπημένο, παίζει στον Ελληνικό 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή, μικρές στιγμές και τίποτα άλλο.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα χαρτό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Από τον Στέφανο Γκοργολή και τη Ρεβέκα Ρούση για τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Πίσω στο 2005 πήγαμε με αυτό το μαγικό τραγούδι στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καινούριους. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο εν ώψη, και αυτό όσο να πεις λίγο το βοηθάει το ηθικόν να γίνει από ακμαίων ακμαιότατων. Ελπίζω να βοηθάνε και τα δώρα μας και οι μουσικές μας εδώ στον Ελληνικό. Βοηθάει και το παιχνίδι στην Novibet, γιατί τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια έχουν ξεκινήσει, μαζί και η μπασκετική Novileague. Οπότε κάντε τις προβλέψεις σας, διεκδικείτε μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική, και για όποια άλλη πληροφορία θέλετε η Novibet σας περιμένει στο novibet.gr. Από την Novibet είναι στην παρέα μας εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό. Μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω με μαγική ζωντανή ηχογράφηση που έφερε μαζί την Χάρης Αλεξίου, το Σοκράτη Μάλαμα και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, αλλά επιστρέφω και με προσκλήσεις για παράσταση που θέλουν να δουν όλοι ανεξαιρέτως. Ακούστε τι έρχεται.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη, με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

0: Κοσμοτικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε. Εσκέπασε με.
0: Παίζει Pix Lux.
2: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί μου, στη πληγή μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μίμης Πλέσας και Άκωστας Καλόπουλος υπεύθυνοι για αυτό το διαμάντι της ελληνικής μουσικής και από τη Ρένα Κουμιώτη στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Στα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα πιο αγαπημένα από τους πιο αγαπημένους. Λοιπόν, να σας πω ότι επειδή λέγαμε για άναψε καινούριο μου φεγγάρι και τα λοιπά, και επειδή ξέρω ότι και το ενεργειακό μας αφορά όλους και πόσο δε μάλλον τη θέρμανση, τη ενέργεια κτλ. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή παρέμβαση, λέει, στο πετρέλαιο θέρμανση. Ποντάρει πολλά η κυβέρνηση εκεί, να δούμε τι θα ανακοινώσει. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, όσο έχουμε προεκλογική περίοδο, όλο και κάτι έχουμε να κερδίσουμε. Άμα και τη ρίξουμε την ψήφο μετά, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, για μια άλλη εκπομπή, ίσως και για ένα άλλο ραδιόφωνο, αλλά θα το δείξει αυτό η ιστορία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και πάμε στα ωραία, πάμε σε αυτά που ζούμε στην Αθήνα. Κωμωδία με ουσία, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, μοναδική η πένα του, καταφέρνει μέσα από το γέλιο και σατιρίζει την πολιτική, την επικαιρότητα, τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Μια sold out παράσταση που συνεχίζει και φέτος στο Θέατρο Κάπα από τις 14 του Οκτώβρη, με Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα, Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη και Μαρία Φιλίνη. Η πένα του Γιώργου Καπουτζίδη, υπογραφή για την Καριάτιδα, στην οποία θα σας στείλω την Τετάρτη 14 Οκτώβρη, 8 το βράδυ, στο Θέατρο Κάπα. Τώρα οι διπλές προσκλήσεις δικές σας στο Viber του Ελληνικού. Μου γράφετε Καριάτιδα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Καριάτιδα και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή μόνο στο Viber στο 6984-932-932. Παρακαλώ τα μηνύματά σας να έρχονται για να γίνει και η κλήρωση. Και το ξέρετε αυτό έτσι κι αλλιώς, πως ό,τι αξίζει να ζήσει στην Αθήνα, μουσική, θέατρο, τα πάντα, όλα έχουν την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Νατάσα Μποφίλιου για τη συνέχεια.

0: Και σκέφτομαι με όλα αυτά που κάνουμε στον Ελληνικό 93,2 πόσα πράγματα έχουμε ζήσει πρώτοι από όλους. Και αυτό το τραγούδι ακόμα το έχουμε ακούσει πρώτοι από όλους. Αν θυμάστε, πέρσι, πρόπερσι το καλοκαίρι, στο Πλαστήρας Lake Festival που μας το έχει τραγουδήσει η Νατάσα Μποφίλιου σε όσους είχατε έρθει μαζί μας και λέγαμε τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό και τι πορεία θα κάνει και τι πορεία έκανε. Και συνεχίζει βεβαίως σε στίχους και μουσική του Μανώλη Φάμελου. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δεν ακούμε απλά μουσική, τη ζούμε παρέα σε αυτό το ραδιόφωνο. Όπως επίσης έχουμε την ευκαιρία να ζούμε και μεγάλες προσφορές, να εκμεταλλευόμαστε μεγάλες προσφορές από τους φίλους που έχουμε κάθε πρωί στον Ελληνικό. Η ΔΕΗ είναι ένας από αυτούς. Το ΔΕΗ Fiber είναι στη διάθεσή σας για εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μόλις με 4 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr / Fiber για να κάνετε δικό σας αυτό το καταπληκτικό deal και δεν μου φεύγετε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Με ό,τι νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο μέσα από τις ειδήσεις μας, από τις ματιές μας στην επικαιρότητα. Έχω όμως κι άλλες διπλές προσκλήσεις για παράσταση που είναι sold out εδώ και 852 χρόνια στην Αθήνα. Για ακούστε τι έρχεται και ετοιμαστείτε να κερδίσετε τα εισιτήρια σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε σουάρια δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε σουάρια δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο.

0: Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Αλλά και σε ολόκληρο το πλανήτη, στο ελληνικός 932.gr, εκεί όπου παίρνουμε τα τραγούδια μας μαζί μας, όσο μακριά και αν είμαστε. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Μία ακόμα ώρα γεμάτη από τέτοια τραγούδια. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Παίζει τα τραγούδια μας.
7: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του πρώην υπουργού του Πασόκ, Ξύφη Βαλιράκη, μετά την αυτόωση των δύο ψαράδων που κατηγορούνταν για το θάνατό του το 2021, όπως επισημαίνει ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας του θύματος, Κώστας Παπαδάκης. Η οικογένεια αδικείται διότι αντιμετωπίζει για πολλωστή φορά μία άρνηση των δικαστικών αρχών να αποδώσουν δικαιοσύνη, τονίζει ο κύριος Παπαδάκης. Μέσω WebEx θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Οι διαζώσεις λειτουργία των σχολείων αναστέλλεται προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβιντα και του δικτύου φυσικού αερίου, με αφορμή τα περιστατικά οσμής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας πριν από λίγες ημέρες. Αρκετά εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λογαριασμό των κατηγορούμενων γιατρών σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός πλέον είναι στο επίκεντρο των ερευνών αρμόδιων αρχών και τις αρχές για το ξέπλυμα χρήματος δεν είναι ακόμα γνωστό, εάν είναι στο όνομα και των δύο εμπλεκομένων. Σε ισόβια καταδικάστηκε χθες από το Μικτό Όρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο 35χρονος φυσικός αυτούργος της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή Ψεμισλάβ Γεζιόρσκι τον Ιούλιο του 2025 στην Αγία Παρασκευή. Ο 35χρονος εκτελεστής και σύντροφος της πρώην συζύγου του θύματος είχε ομολογήσει ήδη από την κατάθεσή του στις αστυνομικές αρχές τη δολοφονία, όπως και οι τρεις ακόμη συλληφθέντες, αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής αντίστοιχα, που θεωρούνται συνεργοί του δράστη. Πάμε και στα του καιρού, που αντέχει ακόμα έτσι σε καλή κατάσταση και με θερμοκρασία από 18-26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτή η μαγική φωνή που όσες φορές για να την ακούσουμε σε αυτό το τραγούδι δεν πάβει να μας παίρνει μαζί της με τη μαγική της ερμηνεία. Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Τι κάνετε, πώς είστε οι καινούργοι, καλώς ήρθατε. Λένε ότι από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα, εμείς είμαστε στον Οκτώβριο. Θα σας πάω από Οκτώβριο καλοκαίρι, το αλλάζω. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει, να ξέρετε, τα διεθνή sites, τα ταξιδιωτικά, να βγάζουν λίστες με κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς και ως Ελλάδα μας ενδιαφέρει να είμαστε σίγουρα μέσα σε αυτές τις λίστες. Και είμαστε. Υπάρχει λοιπόν μία λίστα που δείχνει τους 10 κορυφαίους προορισμούς για τους Βρετανούς κυρίως για το 2027. Εμείς έχουμε πολύ Βρετανία εδώ το καλοκαίρι. Ένα Hello John να πεις, γυρίζουν 27. Μόνο. Να σας πω λοιπόν ότι μέσα σε αυτές τις, μέσα σε αυτούς τους προορισμούς είναι και η Ελλάδα, Αλίμονο και είναι και η Σάμος. Δεν είναι ούτε η Μύκονος ούτε η Σαντορίνη. Η Σάμος που έχει καταγράψει μία αύξηση της τάξης του 75% στις αναζητήσεις διαδικτυακά και προσφέρει αρχαία ερείπια, όμορφες παραλίες, εξαιρετικό φαγητό. Οπότε είναι ένας προορισμός που από ό,τι φαίνεται θα πρωταγωνιστήσει το επόμενο καλοκαίρι. Από τώρα κοιτάζουμε, γιατί ξέρετε, στο εξωτερικό δεν είναι σαν και εμάς τελευταία στιγμή. Τι έχουμε, 2 Αυγούστου. Α, πού θα πάμε στις 3 Αυγούστου. Όχι, εκεί το ετοιμάζουν 3 χρόνια πριν το ταξίδι τους. Ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα στην ίδια λίστα θα βρούμε το Κυργιστάν για κάποιο λόγο που με ξεπερνά. Θα βρούμε την Αίγυπτο, εννοείται. Το Μάλμε της Σουηδίας, την Ιταλία, την Κίνα, το Βιετνάμ. Γενικώς η Ασία παίζει πάρα πολύ και είναι και αγαπημένος προορισμός. Αλλά εμένα μου αρκεί το ότι έχουμε μέσα μία Σάμο για αρχή. Θέλω κι άλλους ελληνικούς προορισμούς στη λίστα αυτή, αλλά νωρίς είναι ακόμα, Οκτώβριο έχουμε. Πάμε πίσω στο 1999. Στα τραγούδια μας και στη φωνή του Αντώνη Ρέμου τώρα, στον ελληνικό 93,2.

0: Απ' τα Νόγια ο Βασίλης Σκουλάς στον Ελληνικό 93,2, στη μουσική του Νίκου Τερζή και στα λόγια του Γιάννη Κότσιρα. Εδώ στον Ελληνικό, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου στους καινούριους. Πάμε για ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά, να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους, με την κίνηση. Αλλά πριν σας βγάλω στους δρόμους της Αθήνας, θέλω να σας βάλω σε ακόμα μία sold out θεατρική παράσταση. Μιλάμε για Χρόνια. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών για μία ακόμα σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Gloria. Ξέρετε τι πάει να πει σε σουάρ για δολοφόνους. Έτσι, είναι άχαστο. Από τις 16 Οκτωβρίου ξεκινούν οι παραστάσεις με τον Νικολέστη Χανιωτάκη να σκηνοθετεί αυτή την αγαπημένη διαδραστική κωμωδία. Δημήτρης Μακαλιάς, Χρήσης Ρούμπος, Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Χαρισιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Η σκηνοθεσία είναι και του Δημήτρη Μακαλιά και του Χαρισιώτη. Μιλάμε για μια ομάδα, υπερομάδα που φέτος νομίζω ότι λίγο να ξέρετε το χιούμορ των παιδιών αυτών, θα καταλάβετε τι πρόκειται να γίνει στο θέατρο Gloria και στο σεσουάρ για δολοφόνους. Τι περιμένετε, παιδιά, πάρτε κινητό στο χέρι. Σας έχω προσκλήσεις διπλές για τις 16 του μήνα, για την πρώτη τους παράσταση, για την άλλη Παρασκευή δηλαδή, στις 9 το βράδυ, για να γελάσετε με την ψυχή σας. Οπότε πάρτε κινητό. Γράφετε. Τι να γράψετε τώρα, να γράψετε σε σουάρ, γράψετε σε σουάρ. Σε σουάρ και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις. Σε σουάρ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 και όσο εσείς μου στέλνετε. Εγώ βγαίνω στους δρόμους της Αθήνας μαζί σας στα 25 μετά από τις 9. Το ποτάμι αφήστε το, έχει κίνηση, πηγαίνετε κάπου αλλού. Τώρα θα μου πεις να πάω εκεί οδό. Όχι, θα σου πω, και εκεί κίνηση έχει προς αεροδρόμιο. Να πάω Κηφισίας, αν την ανεβαίνεις, όχι. Αν την κατεβαίνεις, κάτι πάει και έρχεται. Πυκνήρωη θα βρείτε και στη Μεσογείο, αλλά όχι το χάλι της Κηφισίας. Η σταδίου στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις, όπως και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας με προβληματάκια στο ρεύμα ανόδου. Η βουλιαγμένη στο κομμάτι Γλυφάδα Ελληνικό και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση, ενώ στα κόκκινα είναι η παραλιακή, στη Μαρίνα Φλίσβου πηγαίνοντας για Γλυφάδα. Θέλει υπομονή, όση υπομονή περίπου χρειάζεστε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έρχεται η Γλυκερία σε αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένο και διαχρονικά ραδιοφωνικό. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Μιχάλης Δακητζής υπεύθυνος για αυτή την μεγάλη διαχρονική επιτυχία τη δεκαετία του 80 για την Ελένη Δήμου, την αγαπημένη Ελένη Δήμου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πιστεύαμε και εμείς κάποτε στις καλές διατροφές, στα καλά τρόφιμα, σε αυτά που τρώμε και είναι φουλ στο θρεπτικό συστατικό. Έλα τώρα που βγαίνουν έρευνες που τα αλλάζουν όλα για άλλη μια φορά. Για τα φρούτα και τα λαχανικά μιλάω, τα οποία λένε οι επιστήμονες ότι έχουν χάσει έως και το 50% των θρεπτικών συστατικών τους τα τελευταία 60 χρόνια. Συγκλονιστικό. Η έρευνα που έγινε διαπίστωσε πως σήμερα μπορεί να χρειάζεται να καταναλώνουμε διπλάσιες ποσότητες ορισμένων φρούτων και λαχανικών για να λάβουμε τις ίδιες ποσότητες μετάλλων όπως κάλιο, μαγνήσιο και χαλκό σε σχέση με πριν από 60 ολόκληρα χρόνια. Σύμφωνα με τα ίδια ευρήματα, τρόφιμα όπως τα δημητριακά, το ψωμί, τα καρότα, τα μήλα και ο αρακάς έχουν χάσει το 20 έως και το 50% της περιεκτικότητάς τους σε ορισμένα σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Περισσότερη παραγωγή σου λέει, λιγότερα θρεπτικά συστατικά. Εντάξει, αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί να σου πω κάτι, κάνω που κάνω την καρδιά μου πέτρα, να το φάω το χόρτο που δεν το θέλω καθόλου, αυτό το μαρούλι μέσα στη σαλάτα, δηλαδή έχω αυτή την τραγωδία στη ζωή μου, αναγκάζομαι να κάνω διατροφή όπως πολλοί από εσάς, και τι έχει κάθε διατροφή που σέβεται τον εαυτό της, τόνους σαλάτας, δεν τη θέλω τη ρημάδο σαλάτα, καθόλου υποφέρω, αν μου κόβεις και το 50% πια των θρεπτικών συστατικών της, να το γυρίσω στα μπέργκερ, δεν ξέρω, μήπως εκείνη η σωτηρία.

0: Ξεχωριστή, ιδιαίτερη, μοναδική τη λες. Χτιματούλα Ζαμάνι εδώ στον ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει όλα τα τραγούδια μας. Στην παρέα μας έχουμε την Novibet και σήμερα που είναι Παρασκευή, μη σας πω ειδικά σήμερα που είναι Παρασκευή, γιατί το καυτό Buffalo Bridge Live Slot σας περιμένει με όλη τη δράση τις Παρασκευές. Φέρνουμε την διάθεση του Σαββατοκύριακου λίγο νωρίτερα για να απολαύσουν το παιχνίδι μας όπως ξέρουμε εμείς καλύτερα με το Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Live Casino της Novibet για όλες τις λεπτομέρειες, novibet.gr από την Novibet που είναι κάθε πρωί στον ελληνικό και εγώ επιστρέφω σε λίγο με το γευστικό διαγωνισμό που ξέρω πως περιμένετε, με την Χάρης Αλεξίου εννοείται. Αλλά μέχρι να γίνει όλο αυτό, πάμε να ακούσουμε ακόμα μία υπέροχη ανακάλυψη από τη νέα σκηνή του ελληνικού.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα, γέλα πουλί μου γέλα. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η μουσική του Ρους, η στίχη του Νίκου Μωραϊτη. Και ένα φιλί που από το 2014 μέχρι σήμερα, 12 ολόκληρα χρόνια, συνεχίζει να είναι τόσο γλυκό όπως την πρώτη φορά. Αυτά είναι τα τραγούδια μας. Αυτό είναι ο Ελληνικός 93,2. Μουσική που αγαπάμε, ωραία παρέα και ωραία γευστικά δώρα όπως αυτό που σας δίνω κάθε μέρα τέτοια ώρα από την Pizza Fan. Ετοιμαστείτε, τι ετοιμαστείτε, γιατί ήδη ξεκινήσετε, κρατιέστε. Ένα ακόμα Pizza Fan κόμπο σας περιμένει από τον Ελληνικό 93,2 και την Pizza Fan. Ένα κόμπο που περιλαμβάνει μία high protein pizza, δοκιμάστε τη, είναι καταπληκτική. Μία πίτσα 10 τεμαχίων από τις κλασικές γεύσεις και μία σαλάτα. Οπότε όλο αυτό το πακέτο δικό σας με ένα μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση. Γράφετε Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο και περιμένω τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Να πούμε και καλές δουλειές στο καινούριο κατάστημα της Pizza Fan, το 101ο σε όλη την Ελλάδα στα Πατήσια, και έρχονται και άλλα φαντάζομαι, γιατί δεν έχει τέλος πια αυτή η υπέροχη μαγική γευστική πορεία της Pizza Fan. Pizza Fan και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932. Τελευταίο δώρο για σήμερα, αλλά πολύ πολύ χορταστικό. Για να σας δω. Μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε πίσω στη δεκαετία του 80 και στην Άννα Βύση.

0: ορίστε λοιπόν, ήρθε μια χαρά. Πέρασαν οι μέρες, να το Σαββατοκύριακο. Τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα και νομίζω πως την βγάλαμε και μια χαρά. Πάμε για το καλύτερο κομμάτι της τώρα, αυτό που επιλέγουμε εμείς με ποιους θα είμαστε, πώς θα περάσουμε τις ώρες μας, τις μέρες μας, αν δεν δουλεύουμε βεβαίως τώρα και αν δουλεύετε Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι ο Ελληνικός 93,2 με τα τραγούδια μας και μόνο με τα τραγούδια μας για χορταστικές δόσεις από τις φωνές που αγαπάτε και από όλα αυτά που εσείς επιλέγετε να ακούτε σε αυτό το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δεν φεύγετε, ακολουθεί η Έλενα Δημητράκη για τις ώρες της δουλειάς, για τις ώρες εχμής, όπως συμβαίνει καθημερινά. Εμείς πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας θα έχουμε στην παρέα μας και τη ΔΕΗ όπως την έχουμε καθημερινά. Το deal μην ξεχνάτε, ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Αυτό σημαίνει άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Οπότε ΔΕΗ.gr / Fiber και το deal γίνεται δικό σας. Από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλη, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε ότι ναι, σήμερα η μέρα παραμένει υπέροχη. Και σίγουρα είναι όλοι δικοί σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού Δευτέρα 7 το πρωί στον Ελληνικό. Φιλί τεράστιο, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Κραμπές. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό. Βράζον. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα.

Το τυχερό αστέρι και αυτή η ξεχωριστή ερμηνεία του Θοδωρή Βουτσικάκη και στο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα που αν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα είναι σε κέφια. Σε κέφια λόγω Παρασκευής, υποθέτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επικαιρότητά μας σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις των τελευταίων ετών για τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα. Εξελίσσεται η υπόθεση της έντονης οσμής που παραπέμπει σε φυσικό αέριο. Μάθημα με τηλεεκπαίδευση για τους 4.000 μαθητές του συγκροτήματος. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοιείς, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Πολιτικά φαίνεται να ήταν τα κίνητρα της επίθεσης στην Ελευσίνα με θύμα έναν 32χρονο άνδρα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι τρεις δράστες φαίνεται να είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Συλλαλητήριο την 3η 13 του Οκτώβρη ανακοίνωσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας και ολονύχτια διαμαρτυρία με συναυλίες και κατασκήνωση στο Σύνταγμα, καταγγέλλοντας πρωτίστως το αυξημένο κόστος στέγασης και σπουδών. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και επιστροφή στα τραγούδια μας αμέσως τώρα.

Όλα τα γιατί μαζί, τα γιατί του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας και οι Pixlax να μας τα τραγουδάνε εδώ στον ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε και τη βόλτα μας εκεί έξω να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα, τι να κάνεις, έχεις και αυτά τα απρόοπτα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε στην αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι, στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα, η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην άνοδο στο Χαλάνδρη, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού και Αρχαίσυγκρου, η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και η Παραλιακή στο Καλαμάκι.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας. Αρχικά κυκλοφόρησε το 2003 στον δίσκο «Στην άκρη του ουρανού σου», ως ντουέτο με τον Φίλιππο Πλιάτσικα τότε. Σε αυτή την εκδοχή που ακούσαμε είναι η συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 2023 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Reworks, όπου παρουσιάζει παλιές επιτυχίες της Χάρης Αλεξίου με νέα σύγχρονη ενορχήστρωση. Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένοι. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και εκτός σύνορων τώρα να ρίξουμε μια ματιά νέες ναυτικές δυνάμεις και πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, χωρίς ακόμα οριστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για πλήγμα κατά του Ιράν. Ρωσία-Ουκρανία τώρα, νεκροί και τραυματίες από εκατέρωθεν πλήγματα και διακοπές ρεύματος στο Κίεβο. Στη Γαλλία, δακρυγόνα στη Βαστήλη και δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους για την εκπαίδευση. Τα μαθητικά συνδικάτα ανανέωσαν το ραντεβού τους για την 3η 13 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των φθινοπωρινών σχολικών διακοπών. Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν χτες βράδυ τους δρόμους της Μαδρίτης, αποτείοντας φορό τιμή στη Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, την 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία μετά την έξωσή της από το διαμέρισμα που είχε ζήσει εκεί επί 7 δεκαετίες. Συναγερμός για το τοξικό νέφος στη Μαλαισία, κλείνουν σχολεία στα ύψη η ατμοσφαιρική ρήπανση και επιστροφή στα τραγούδια μας. Με ξύλινα σπαθιά σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Πού μας πάει της ψυχής στα γρύο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Είναι η ζωή.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Όλα στον αέρα, χάρτο πόλεμος. Έμοιαζες μ' αγάπη σου πόλεμος.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Άντε τώρα μετά από αυτό το τραγούδι να πεις για τον καιρό. Λοιπόν, τι κομματάρα έχουν γράψει Σαμπάνης Γιανατσούλια, Γιώργος Μαζονάκης. Πόσες φορές τον τελευταίο καιρό το έχω τραγουδήσει από μέσα μου. Καλά, του είχα δυναμία από την πρώτη στιγμή που βγήκε. Γι' αυτό και το παίζαμε και συνέχεια εδώ πέρα στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, ώρες λιακάδας προς το παρόν, τουλάχιστον εκεί έξω. Καλοκαιρινός λοιπόν θα είναι ο καιρός σήμερα, με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου, αν και η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Τι σχετικά υψηλά? Υψηλά είναι. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Αναμένονται αυξημένες συννεφιές και τοπικές βροχές ή καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για το Σαββατοκύριακο αυτό. Οπότε, όπως και να έχει, αφού είναι Σαββατοκύριακο, όμορφο θα είναι. Ευκαιρία για χουχούλιασμα που μου γράφει εδώ και μια ακροάτρια. Νέα κακοκαιρία θα έχουμε από την Τρίτη βεβαίως ξανά, νέο κύμα που σε αντίθεση με την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα και θα δώσει μεγαλύτερο όγκο βροχής, αλλά μέχρι τότε θα τα λέμε και θα τα ξαναλέμε. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την πρώτη μας ώρα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε σουάρια δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο θέατρο Gloria. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε σουάρια δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και

0: επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Πάντα στην παρέα του Ελληνικού 93,2. Εδώ πάμε στη δεύτερη μας ώρα με το ταξίδι μας στο χρόνο, την επικοινωνία μας, ειδήσεις, προτάσεις και φυσικά τα καλύτερα τραγούδια.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η Νίνα Μαζάνη συστήθηκε δυναμικά στο ελληνικό κοινό με τη δική της άκρος καλοκαιρινή και ατμοσφαιρική επανεκτέλεση του κλασικού πια τραγουδιού «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022 και το οποίο μόλις ακούσαμε, μια φρέσκια διασκευή λοιπόν ενός διαχρονικού και πολύ αγαπημένου τραγουδιού εδώ στον ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρες και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα και φύγαμε για το ταξίδι μας στο χρόνο. Λοιπόν, προσωπικότητες σας έχω διαλέξει για σήμερα. Το σημερινό ταξίδι ξεκινά από τα δικά μας πίσω, στο 1831, όταν με το νέο ημερολόγιο γράφτηκε μια από τις πιο μελανές και ελληνικές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας, δολοφονείται σαν σήμερα έξω από μια εκκλησία στο Ναύπλιο. Το τραγικό της υπόθεσης χρειάστηκε να έρθει ένας άνθρωπος με ευρωπαϊκό αέρα για να βάλει σε τάξη ένα χαοτικό κράτος και η ανταμοιβή του ήταν μια πρόωρη και άδοξη αυλαία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, η ιστορία αποφάσισε να μεταφέρει το σκηνικό της στις ζούγκλες της Βολιβίας, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο δρόμος για την επανάσταση είναι γεμάτος κινδύνους, ειδικά αν εμπλέκεται η CIA. Ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, ο ρομαντικός Αργεντίνος επαναστάτης, ο γνήσιος κομμουνιστής και οραματιστής που ενέπνευσε γενιές με τον μπερέ του, πέφτει νεκρός σε ένα μικρό δημοτικό σχολείο στο χωριό Λαϊγκέρα. Είχε συλληφθεί την προηγούμενη μέρα, έχοντας μείνει με μόλις 17 αντάρτες. Είναι μία από εκείνες τις στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνά το σενάριο. Ο αιώνιος επαναστάτης που αμφισβήτησε κάθε κατεστημένο βρήκε το τέλος του μέσα σε ένα σχολείο, εκεί που οι κανόνες του κόσμου συνήθως ξεκινούν να γράφονται. Και επειδή 9η Οκτωβρίου δεν είχε εξαντλήσει το απόθεμα των αντιφάσεών της, φτάνουμε στο 1975. Σε μια επίδειξη απόλυτου γεωπολιτικού σουρεαλισμού, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον σοβιετικό πυρηνικό επιστήμονα Αντρέι Ζαχάροφ. Ένα βραβείο ειρήνης σε έναν άνθρωπο που βοήθησε να φτιαχτεί η βόμβα υδρογόνου. Φυσικά η Σοβιετική Ένωση, θέλοντας να κρατήσει τα προσχήματα της δικής της ειρηνικής απομόνωσης, το απαγόρευσε την έξοδο από τη χώρα. Έτσι το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Γέλενα Μπονέρ, αφήνοντας την Επιτροπή των Νόμπελ να χειροκροτεί μια άδεια καρέκλα σε μια τελετή που θα μπορούσε να είναι το τέλειο σενάριο για κωμωδία του ψυχρού πολέμου. Από τις απαρχές λοιπόν του ελληνικού κράτους μέχρι τις ζούγκλες της Λατινικής Αμερικής και τα διπλωματικά σαλόνια του ψυχρού πολέμου, η 9η Οκτωβρίου μας θυμίζει ότι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτού του κόσμου σπάνια έχουν το τέλος που τους αναλογεί, αλλά τουλάχιστον μας αφήνουν μερικές απίστευτες ιστορίες για να θυμόμαστε και να διηγούμαστε.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Υπέροχη Αρλέτα με τη ζεστή της ματιά και τις ιστορίες της και τον Μπάρτο Ναυάγιο, έτσι για να ξαποστάσουμε λίγο και να συνεχίσουμε εκεί έξω στους δρόμους της πόλης μας, να πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει και εκεί. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Αυτά από Αττική Οδό. Ο Κηφισός στην άνοδο από τα Κτέλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Κηφισία τμηματικά με πυκνή ροή, αλλά όχι καθυστερήσεις. Στο κέντρο έχουμε αυξημένη κίνηση στα δύο Πανεπιστημίου Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και η Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.

0: Έλα ψυχούλα μου, ή το τραγούδι της Κάθριν Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Ισαάκ Σούσης που μας πήγαν στο 2000 εδώ στον ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένοι. Τώρα πάμε στα άλλα τα ωραία που μας φέρνει η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More λοιπόν αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι η ώρα για Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς μπορούμε να επιστρέψουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ιουλία Καραπατάκη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέριαστοι στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Με πλημμύρισαν τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μήδες.
0: Παίζει νέκα.
2: Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: στιγμές που καλό είναι να μην τις μετράμε, αλλά να τις κάνουμε να μετράνε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε και εσείς οι νέοι τώρα στην παρέα μας. Και πάμε και στα άλλα μας ωραία. Ξεχάστε την αναμονή για την ενεργοποίηση της γραμμής σας και τις νεκρές ζώνες Wi-Fi στο σπίτι. Με τις νέες καινοτόμες παροχές της Nova απολαμβάνετε κορυφαία εμπειρία σύνδεσης από την πρώτη στιγμή. Με το Connect Day One μπαίνετε online από την πρώτη κιόλας ημέρα της αίτησής σας, ακόμα και αν έχετε μετακομίσει, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεται πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, χωρίς διακοπές και καθυστερήσεις, όπου και αν κινείστε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, πάντα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, και έχουμε και διαγωνισμό. Σας έχω και προσκλήσεις για θεατρική παράσταση, προτάσεις και φυσικά τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αυτό. Και όταν πια κουραστείς να προσθέτεις απουσίες και να αφαιρείς προσδοκίες, καταλαβαίνεις πως η ζωή δεν είναι μαθηματικά, δεν μετριέται με όσα σου έλειψαν, ούτε με τις μέρες που πέρασαν χωρίς σκοπό. Στο τέλος, η μόνη σωστή σούμα είναι οι άνθρωποι που άντεξαν μαζί σου στα δύσκολα και εκείνοι που ακόμα κι αν έφυγαν, άφησαν το μέτρημα να βγαίνει πάντα θετικό. Το υπέροχο μέτρημα στη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, με την μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, και πάμε τώρα και στο διαγωνισμό μας. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν σας προσκαλεί στην πιο καυστική θεατρική επιστροφή της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καμπουτζίδη σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη. Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καριάτιδα επιστρέφει στην Ελλάδα? Η απάντηση έρχεται με πολύ χιούμορ στην Καριάτιδα, μια αιχμηρή κωμωδία που σατιρίζει την πολιτική, την επικαιρότητα και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η παράσταση, μετά τη μεγάλη επιτυχία δύο συνεχόμενων σεζόν και την καλοκαιρινή της περιοδία, επιστρέφει λοιπόν στο Θέατρο Κάπα για ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου και ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό από 14 Οκτωβρίου. Στο Θέατρο Κάπα, είπαμε, παίζουν Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκότης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση αυτή, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6994-932-932. Οι προσκλήσεις είναι για την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, και γράφετε Καριάτιδα και το ονοματεπώνυμό σας.

0: σου πλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ξένος Γιώργος Νταλάρα στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, τι έχουμε εκεί έξω? Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για Παρασκευή. Στην Αττική Οδό μόνο στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στον Κηφισό μόνο στην Άνοδο από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η Κηφισία τμηματικά με πυκνή ροή, στο κέντρο Βασιλίσσης, Σοφίας, Αμαλίας και Αρδιτού και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Ο Μικρός Τιτανικός, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και διαχρονικά τραγούδια του Λευρέτη Μαχαιρίτσα σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Κυκλοφόρησε το 1993 στο δίσκο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα» εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τώρα, τι κάνετε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου? Εμείς σας προτείνουμε μια βουτιά στο ΟΑΚΑ. Το Water Marathon της Εστίας επιστρέφει με μουσική, κολύμπη και πολύ θετική ενέργεια. Κολυμπάτε λοιπόν όσο θέλετε και μπορείτε, μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους, και με τη συμμετοχή σας στηρίζετε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Πάρτε την παρέα σας, φτιάξτε την ομάδα σας και ελάτε. Οικογένειες, παρέες, αθλητές, όλοι πέφτουμε στο νερό για να βοηθήσουμε τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη συμμετοχή μας ενισχύουμε την εστία και το έργο της για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Πληροφορίες και εγγραφές στο watermarathon.gr, χορηγός επικοινωνίας, τι έπαθα, Ελληνικός 93,2. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση, απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το «Όλα λάθος», «The Play That Goes Wrong», έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. «Όλα λάθος», «The Play That Goes Wrong». Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. «Όλα λάθος». Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά.
0: Παίζει μαρινέλα.
2: Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Δε σ' αδικό που έχεις βρει αγάπη άλλη.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Επιτέλους και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Το ραντεβού μας σταθερά τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί η υπέροχη Σαπφό Ματσιόρη που θα σας κάνει παρέα τις 3 επόμενες ώρες. Βλέπω εδώ το κορίτσι της, κάτι ψάχνει πάντα, συνεχώς κάτι ψάχνει. Κάτι χάνει. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Όπως είπαμε, να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο, χουχουλιάρικο, αν το θέλει και ο καιρός. Ναι, ακόμα πιο καλά. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Η παράσταση που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για 2 συνεχόμενες χρονιές επιστρέφει στο Θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη, με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. «Η Καριάτιδα» ξανά στο Θέατρο Κάπα από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ελληνικός 93,2. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά, κυρίες και κύριοι. Για να τα αποφύγω εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαρούμενους και ευδιάθετους. Αν δεν είστε, δεν πειράζει. Έχουμε τρεις ώρες να το παλέψουμε μαζί με μουσικές και τραγούδια. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σήμερα έχουμε και διαγωνισμούς. Μείνετε κοντά μας, φύγαμε.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίγει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Φύγε Χάρης Αλεξίου και Αλέξη εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κατά τμήματα σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Πυκνή Ροή και στο Κηφισό.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Θα περιμένω για να κάνουμε μαζί όλο το δρόμο που μου έχει απομείνει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ροζ, Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Μια μέρα σαν κι αυτή έρχεται στη ζωή ο Τζον Λένον, ο εμβληματικός μουσικός των Beatles. Έγραψε και έλεγε: όταν πήγα στο σχολείο, με ρώτησαν τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Έγραψα ευτυχισμένος. Μου είπαν ότι δεν κατάλαβα την ερώτηση και τους είπα ότι δεν κατάλαβαν τη ζωή. Έλεγε επίσης πως υπάρχουν δύο βασικές κινητήριες δυνάμεις: ο φόβος και η αγάπη. Όταν φοβόμαστε, φρενάρουμε τη ζωή. Όταν είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι έχει να μας προσφέρει η ζωή με πάθος. Αυτά από τον Τζον Λένον. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Κοντά μας είναι η Telecom. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα, εγώ σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Σοκράτη Μάλαμα και στα είπα όλα. Μείνετε κοντά μας.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Ελληνικός 93,2.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Το Παρτάλι, του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

η ερμηνεία Άννα Βύση Τρένο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και είστε έτοιμοι για το διαγωνισμό μας. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς, για να δείτε και να απολαύσετε τη μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών. Σεσουάρ για δολοφόνους. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στις 9 στο Θέατρο Γκλόρια. Στείλτε τώρα τον μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Σεσουάρ, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Σεσουάρ, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Σεσουάρ για δολοφόνους την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 στο Θέατρο Γκλόρια. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.

0: Τι ανταπόκριση είναι αυτή στο διαγωνισμό, φυσικά, σε σοάρια δολοφόνους είναι αυτό. Θέλετε και λίγο να γελάσετε, εξαιρετική κωμωδία. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Γκλόρια. Γράφετε σε σοάρ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Γρήγορος ρυθμός, ανατροπές, πολύ γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση. Καλή επιτυχία λοιπόν, τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Φως και Γιάννης Κότσιρας. Επίσης κοντά μας πάντα είναι η Telecom, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει σε σουάρια δολοφόνους. Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε σουάρια δολοφόνους. Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Συντονιστείτε καθημερινά στις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις δύο και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αυτή η κριτική λύρα και η φωνή του Βασίλη Σκουλά, τα αντίθετα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας, μετράμε 12 λεπτά μετά τις 2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε την επικοινωνία μας μέσω Viber. Έρχεται και άλλος διαγωνισμός. 6984-932-932. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα, φαντάζω ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

φιλιά. Τι ωραία που τις λέει τις φλουγίτσες. Γιάννης Χαρούλης, σου μιλώ και εγώ κινήσει εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Μάλιστα. Βασιλής Σοφίας κατά τμήματα αυξημένη, όπως και σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ανδριάνα Μπάμπαλη.

0: Μοίρα μου έγινες και Ανδριάννα Μπάμπαγλ από τα soundtracks του ελληνικού. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Τι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και άλλο διαγωνισμό. Είστε έτοιμοι, ναι ή όχι? Θέλετε να το κάνουμε αργότερα? Θα το κάνουμε τώρα. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, στο Christmas Theater, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8:30. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Σερ, το ονοματεπώνυμό σας, και αποστολή στο 6984-932-932. Σερ, το ονοματεπώνυμό σας, και αποστολή στο Viber του ελληνικού 6984-932-932. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Θα τραγουδήσουν ο Γιάννης Κότσιρας, ο Παπιστόκας και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Σερ λοιπόν, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932, Christmas Theater, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8:30. Καλή επιτυχία! Τώρα σας αφήνω, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο και Θάλασσες. Μείνετε κοντά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

τραγούδι μας έρχεται το 2006, Μιχάλης Χατζηγιάννης στη μουσική, Νίκος Μωραϊτης στους στίχους, από τον δίσκο, τον πολυπλατινένιο δίσκο «Φίλοι και Εχθροί». Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και νέο pop κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom έως και 31 Οκτωβρίου, και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στον Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Επιστροφή στη μουσική μας, πάμε να ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη να ερμηνεύει «Θέλω κοντά σου να μείνω». Οι στίχοι ανήκουν στον Γιώργο Γιαννακόπουλο και η μουσική στο σπουδαίο συνθέτη Γιώργο Μουζάκη. Πρώτη εκτέλεση Τζένι Βαν και Γιάννης Βογιατζής.

0: Ωραία, είμαστε η Πία Ελευθερία Ερβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια και κάπου ανάμεσα λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Απόψε λίγο να μην κοιμηθούμε και λαθροπιβάτες. Μείνετε κοντά μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ελεονόρα Μανώνα. Γέλα πουλί μου γέλα.
2: Γέλα πουλί μου γέλα.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 12 λεπτά μετά τις 3, μεσημέρι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Στη σπουδαία νοτιοαφρικανή νομικό δικαστή και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την Αβανέτε Πιλάι, απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2026. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ τη βράβευσε για τις προσπάθειές να προωθήσει την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Η 85χρονη σήμερα Πιλά έχει διαγράψει μια ιστορική πορεία. Γεννήθηκε στην Νότια Αφρική από οικογένεια ειδικής καταγωγής. Ξεκίνησε την καριέρα της υπερασπιζόμενου πολιτικούς, κρατουμένους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου και του Νέλσον Μαντέλα. Αυτά λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και πάμε να ακούσουμε και την Αναβίση. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Εκδρομή Ευστάθιος Δράκος και Δήμητρα Γαλάνη εδώ στον Ελληνικό. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή και στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: Εξαιρέσεις καιρούς εδώ στον ελληνικό 93,2. Διονύση, ζέστη έχει, ε.
1: Σαν καλοκαίρι.
0: Αχ, Θεέ μου, τι ωραία που είναι αυτό. Αλλά Σαββατοκύριακο λένε ότι θα αλλάξει ο καιρός. Οπότε να απολαύσουμε τώρα, να απολαύσετε αυτόν τον υπέροχο ήλιο. Έχει έρθει ήδη και ο Διονύσης Καστόρας. Εδώ είμαστε στον ελληνικό 93,2. Ένα πράγμα τώρα σκέφτομαι. Πώς θα ζεσταθούμε φέτος. Τώρα ωραία η καλοκαιρία. Πώς θα ζεσταθούμε όμως φέτος όταν θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία χωρίς να μας κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Οπότε πριν ανάψουμε τζάκια και καλοριφέρας, κάνουμε τα βασικά. Να καθαρίσουμε την καμινάδα, να παραγγείλουμε καυσόξυλα και να κάνουμε τη συντήρηση του καυστήρα πριν αρχίσει να δουλεύει καθημερινά. Και για να μην ψάχνεις έναν τους επαγγελματίες, 11888 για όλα. Βλέπεις τις προσφορές και κλείνεις online το ραντεβού σου. Τα κανονίζεις τώρα εύκολα και δεν τρέχεις να πιάσεις τα κρύα. 11888 για όλα και για ό,τι χρειαστείς στο σπίτι. Τώρα θα πρέπει εγώ να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Νατάσα Μποφίλιου και Κοίτα με. Μείνετε κοντά μας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ελληνικός 93,2.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
11: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κοντά μας ήταν η Telekom, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύνομαι, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε, να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισόβα για το παιδί από το Περιστέρι που έγινε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Στο ρόλο του δημοσιογράφου, ο Χρήστος Φερεντίνος. Εγώ, ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ένα ακόμα ξεχωριστό μουσικοθεατρικό ταξίδι με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 7 στο απόγευμα της Παρασκευής. Μαζί σας, ο Διονύσης Καστόρας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα παλιός.

ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Ο Δημήτρης Ρουδάκης τραγουδά τα ανίποτα εδώ στον Ανίποτα, εδώ στον Ελληνικό 3,2. 12 λεπτά μετά τις 4 αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, με λίγο από Αύγουστο θα έλεγα, γιατί η μέρα είναι, έχει έτσι ένα καλοκαιράκι, το έχει μέσα της και από θερμοκρασία και από ηλιοφάνεια και από διάθεση, βλέποντας εδώ ήδη τα πρώτα σας μηνύματα που φτάνουν και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μπορεί η μέρα, εντάξει, μέρα καθημερινή ήταν, να είχε τη δική της φασαρία, του δικού της ρυθμούς, αλλά από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες και μέχρι τις 7 θα βάλουμε το δικό μας χρώμα, αυτό που βάζουμε καθημερινά εδώ κάνοντας παρέα και ακούγοντας μαζί αγαπημένα τραγούδια, τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας. Λοιπόν, καφεδάκι ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς, αφήστε έξω λίγο την πόλη και τη φασαρία σας, φασαρία της, ελάτε και ελάτε να μοιραστούμε εκείνα τα τραγούδια που αγαπάμε ιδιαίτερα. Μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Ελληνικού, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.

Συνοδηγό σας και απόγευμα Παρασκευή στους δρόμους της Αθήνας και ανεβαίνουμε μαζί το Κηφισό και βλέπουμε ότι λίγο εκεί από το Μοσχάτο και πάνω έχει πάρα πολύ κίνηση. Παιδιά που φτάνει πολύ ψηλά, θα έλεγα μέχρι και εδώ τους Αγίους των Αργύρους. Ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα από την Κηφισιά μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και λίγο πιο κάτω, σας ταλαιπωρεί και το βλέπω εδώ. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό. Αν μπορείτε να αποφύγετε και την Κηφισία ανεβαίνοντας από το Ψυχικό και μέχρι το Χαλάνδρι είναι μποτιλιαρισμένη, αλλά και κατεβαίνοντας εκεί μετά το Μαρούσι. Πυκνή ροή στη Μεσογείο και την Κατεχάκη, αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, η Αμαλίας, η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα τμήματικά, η Συγκρού επίσης με κίνηση, ο Καρέας, η Ηλιουπόλεως, το λιμάνι του Πειραιά και οι γύρω δρόμοι σας ταλαιπωρούν φαίνεται.

0: Ένας κόσμος τραγούδια σαν και αυτά που ακούμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 και ανάμεσά τους τραγούδια που αγαπάμε ιδιαίτερα, που μας θυμίζουν πολύ και έχουν και ένα δικό τους άρωμα. Όπως αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε από την Νίνα Μαζάνη, «Η νύχτα μυρίζει για σεμί», αγαπημένο τραγούδι και ποιος δεν το έχει σιγοτραγουδήσει και τραγουδήσει κανονικά από το 1982 μέχρι σήμερα. Τότε το ακούσαμε για πρώτη φορά από τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη από το άλμπουμ «Τα Βοριαδάκια». Ο Μάριος Τόκας έχει γράψει τη μουσική, ο Σαράδης Αλιβιζάτος τους στίχους. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, είσαι στον Ελληνικό 3,2 και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα από το Άλλο τον Ηρέμου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγα λεπτά πριν τις 5. Θέλω όμως να πάω ένα τραγούδι πίσω, λίγο πριν τον Άλλο τον Ηρέμου. Μόλις ακούσαμε, εκεί που ακούσαμε την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη να τραγουδούν ένα τραγούδι που έχετε αγαπήσει πολύ μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Το Βάλς των Ονείρων, από το αφιέρωμα, από το soundtrack στον Άλκη Αλκαίο. Όλα τα soundtracks την περασμένη σεζόν τα αγαπήσατε ιδιαίτερα, το είδαμε, λάβαμε τα μηνύματά σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και σας έχω και καλά νέα λοιπόν. Τα soundtracks του Ελληνικού επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και ξεχωριστά σπουδαία αφιερώματα. Το πρώτο που έρχεται είναι αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Δημιουργός που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική, από τα τραγούδια των Pix Lux μέχρι την προσωπική δισκογραφία του, ο Φίλιππος μας ταξιδεύει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πρώτο soundtrack της νέας σεζόν, στο στούντιο του Ελληνικού, για το Φίλιππο Πιάτσικα θα βρεθούν η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ρέσης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ τον Φάους και η Νίνα. Πρεμιέρα 5η 15 Οκτωβρίου, πάντα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube, και αυτό μπορείτε να κάνετε αμέσως, να κάνετε εγγραφή σήμερα για να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους μόλις ανέβει.

0: Δεν με νοιάζει από Ελληνίδη μου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα σας αφήσω για λίγο. Θα επιστρέψω όμως για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μαζί, που θα ξεκινήσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Μείνετε εδώ γιατί θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε και Νατάσα Μποφίλιου. Θα ακούσουμε και Υπόγεια Ρεύματα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα είναι δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2, όπου και αν βρίσκεστε. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 και στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία. Thank you.

Υπό για ρεύματα και μ' αρέσει να μην λέω πολλά εδώ στον Ελληνικό 93,2 και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα, να θυμηθούμε τα υπόγεια ρεύματα που ξεκίνησαν το 1992 την καριέρα τους και το 1994 τέτοιες μέρες, φθινόπωρο ήταν, κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο «Ο Μάγος κοιτάζει την πόλη». Εκεί ήταν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μόλις τώρα στον Ελληνικό 93,2. Ξεκίνησαν την καριέρα τους, σημείωσαν αρκετές μεγάλες επιτυχίες θα έλεγα, ηχογράφησαν συναυλία μέχρι στο Θέατρο Βράχων, ενώ το Σεπτέμβριο του 1997 ξεκίνησαν να ηχογραφούν το άλμπουμ «Τσαλακωμένες μέρες» που κυκλοφόρησε λίγους μήνες αργότερα. Και βέβαια αυτό τους άνοιξε την πόρτα για μεγάλες συνεργασίες όπως με τον Γιώργο Νταλάρα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Γιώργο Ανδρέου και τους Ποδηλάτες λίγο αργότερα. Μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ από τις εμφανίσεις με μια ζωντανή εκτέλεση. Εκεί τους κάνει φωνητικά ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας, όπου παίζει και μπαγλαμά. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 μου αρέσει να θυμόμαστε αυτές τις ιστορίες και να γνωρίζουμε, όσοι δεν ξέρουμε, αυτά τα παιδιά που έγραψαν τη δική τους ιστορία σαν ροκ συγκρότημα στην ελληνική δισκογραφία. Από το 1992 που ξεκίνησαν. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού ο Διονύσης Καστόρας, στο τραγούδι αμέσως τώρα η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: σε το ταξίδι.
1: Για ελάτε τώρα στο δικό μας ταξίδι στους δρόμους της Αθήνας με πυκνή ροή αλλά σταθερά. Ανεβαίνει ο Κηφισός αυτή την ώρα, κάπως έτσι κατεβαίνει επίσης. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης, στον Καρέα, στην Παραλιακή από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο αλλά και στην Λιουπόλεως. Η Σύγκρου προς το κέντρο της πόλης έχει αρκετή κίνηση, όπως και η Σταδίου επίσης. Κίνηση θα συναντήσετε και στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, τη Βασιλή Σοφία, την Αλεξάνδρα, την Αμαλία και στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και εκεί στη Βάρη Σκοροπίου βλέπω κίνηση.

0: τη νύχτα.
1: Παίζει κότσιρα.
2: Έλα και κόψε με στα δυο.
1: Παίζει και ρέμο.
2: Μα έχω μονάχα μια καρδιά που έτσι ξέρει να αγαπά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μίλας και Παπαζό και Ατελιέ εδώ στον Ελληνικό 93,2 αυτό το απόγευμα της Παρασκευής με πολύ πολύ ήλιο αλλά και υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα. Να σας πω, στο κέντρο αυτή την ώρα έχει 27 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας και θέλω να σας πω ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία δύο συνεχόμενων σεζόν και την καλοκαιρινή της περιοδία, η Καριάτιδα, η αιχμηρή κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη επιστρέφει στο θέατρο Κάπα για ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου και ελληνικής πραγματικότητας. Και ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί σε αυτή την πιο καυστική θεατρική επιστροφή της χρονιάς. Τετάρτη, 14 Οκτώβρη στο θέατρο Κάπα. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Καριάτιδα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, εσείς στείλετε τα μηνύματά σας και επιστρέφω να θυμηθούμε μαζί τους Ντομένικα.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 93,2.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά?
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Στον αέρα του Ελληνικού 93,2, λίγο πριν τις 6 θα σας αφήσω για να επιστρέψω και να ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Δήμητρα Γαλάνη και Pix Lux. Μείνετε εδώ.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Παναγιώτης Λοΐζου, στα είπα όλα.
2: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Φίλαμε τώρα.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Μαζί από τις 4 έως τις 7, ο Διονύσης Καστόρας. Μαζί σας.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μικρός Τιτανικός μπήκε στη ζωή μας το 1993 μέσα από το άλμπουμ «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Ο ίδιος ο Λαμπρέτης Μαχαιρίτσας υπογράφει τη μουσική, ο Μιχάλης Γκανάς τους στίχους. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Τρίτη ώρα μαζί αυτό το απόγευμα της Παρασκευής εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να σας ευχαριστήσω και σήμερα πολύ, το έχω ξεχάσει, για τα μηνύματά σας και την παρέα σας σε αυτή τη βόλτα που μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια τα απογεύματα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, στο μικρόφωνο θα είμαι μέχρι τις 7, στο τραγούδι αμέσως τώρα ο Αντώνης Ρέμος.

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Για έλατε μαζί μου, συνοδηγός και πάλι, για να ανέβουμε τον Κηφισό. Δύσκολα τον ανεβαίνουμε, να ξέρετε, πιο εύκολα το κατεβαίνουμε. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, έχουμε ένα μποτιλιάρισμα ψηλά στον Κηφισό, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Κατεβαίνοντας στην Κηφισίας τώρα, μετά το Μαρούσι, έχει ταλαιπωρία και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Κάπως έτσι είναι και η Μεσογείο και η Κατεχάκη, το κέντρο της Αθήνας, ο Καρέας, η Ηλιουπόλεως, η Παραλιακή. Από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο στο Κατακόκκινο, δρόμοι του Πειραιά και το λιμάνι με αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, και στο κέντρο της πόλης η Σταδίου, η Βασιλείας Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, η Καλλιρόης με κίνηση αρκετή όπως βλέπω εδώ. Θέλει υπομονή αυτό το απόγευμα, αλλά Παρασκευή είναι, αυτό σκεφτείτε.

0: Εδώ στο δικό μας απόγευμα στον Ελληνικό 93,2, Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο. Τα καλά νέα σας τα είπα και στην αρχή της εκπομπής. Θα τα ξαναπώ τώρα για όλους όσοι δεν τα έχετε μάθει, γιατί η εκπομπή που αγαπήσατε πάρα πολύ μέσα από τον Ελληνικό 93,2 επιστρέφει. Μιλάω για τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 που ετοιμάζονται για τη δεύτερη σεζόν τους με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Φίλιππο Πλιάτσικα. Πέρυσι ζήσαμε όλοι σας την αγάπη, καταλάβαμε πόσο πολύ σας άρεσαν τα soundtracks του Ελληνικού, όλα τα αφιερώματα και πόσα ιδιαίτερα τραγούδια αγαπήσατε και τα κάνατε δικά σας. Φέτος ξεκινάμε με τον Φίλιππο Πλιάτσικα και ο αγαπημένος τραγουδοποιός υποδέχεται στο στούντιο του Ελληνικού την Ατάσα Μποφίλιου και τον Ορέστη Ντάντο, ενώ συμμετέχουν και η Ελευθερία Ναθαναήλ και η Νίνα. Αγαπημένα τραγούδια, ζωντανές ερμηνείες και ιστορίες από τη μουσική διαδρομή του Φίλιππου Πλιάτσικα, όπως τα έχετε μάθει, όπως τα ξέρετε, μέσα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη που μας έρχεται 15 Οκτωβρίου, πάντα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή σας και να το παρακολουθήσετε πρώτοι από όλους. Με Νίκο Πορτοκάλογλου θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα, μείνετε εδώ.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

το 1984 το τραγούδι του Χάρη και μου φαίνεται απίστευτο πόσα χρόνια έχει κρατήσει αυτή η μοναξιά. Πιο καλή η μοναξιά, Χάρης Βαρθακούρης, Γιάννης Πάριος, αγαπημένο τραγούδι από το μόνιμο άλμπουμ Πιο καλή η μοναξιά. Λίγο πριν το τέλος, εδώ στον Ελληνικό 3,2, ο Κώστης Λιμπερόπουλος είναι ήδη στο στούντιο. Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι είναι σαν καλοκαίρι έξω, ότι έχει πάρα πολύ. Έχει ζέστη. Να προσέχετε όμως ότι λίγο αργότερα πέφτει η θερμοκρασία και μπορεί πολύ εύκολα να την αρπάξετε όπως εγώ πρόσφατα. Ζακέτα λοιπόν να πάρετε. Νατάσα Μποφίλιο και κοίτα εγώ λίγο πριν το τέλος σήμερα εδώ στον Ελληνικό 3,2.

0: Κατάς από Φίλιο και Γιάννης Χαρούλης για το τέλος σήμερα. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα 4 το απόγευμα θα είμαστε εδώ στη βόλτα μας των Ελληνικών 3,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί του θα είστε μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφο ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, να προσέχετε. Τα λέμε.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο για τα τραγούδια από τώρα και τις επόμενες 3 ώρες. Και με την πρώτη του καλησπέρα έρχεται και ο Μιχάλης Χατζιάννης. Καλώς ορίσατε.
1: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένας ανάλαφρος, σχεδόν σουρεαλιστικός χωρισμός από την Αρλέτα στον Ελληνικό 93,2 και σε αυτό βοηθάει και βοηθούν και οι στίχοι της Μαριανίνας Κριεζή και η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου αλλά και η ερμηνεία φυσικά της Αρλέτας.

από τον δίσκο περίπου το 1984. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Θα χρειαστείτε το κινητό μας, οπότε σας το λέω από τώρα, 6984-932-932, και αλλάζοντας μουσικό μονοπάτι, υποδεχόμαστε στον αέρα μας την Αναβίση.

Γιάννη, ξανά δεν θα σε αφήσω. Πέρασε η μπόρα ή δεν πέρασε η μπόρα τελικά? Ένα βιωματικό τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα με την Αναστασία Μουτσάτσου στον ελληνικό 93,2 και στο ελληνικό 932.gr. Και συνέχεια στον αέρα μας, για να δυναμώσουμε ραδιόφωνα, να ξεκινάμε από τώρα. Έρχεται η Ελευθερία Ερβανιτάκη με το 0 του Θάνου Μικρούτσικου και του Λάκη Λαζόπουλου.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Για να ανοίξω και την κουβέντα μας στο 69-84-9-32-9-32 μέσω Viber. Εσάς ποιο χρώμα σας έρχεται στο μυαλό με αυτόν τον στίχο και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες? Εμένα μου έρχεται το μοβ. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο κινητό του Ελληνικού 93,2. Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Λάκης Παπαδόπουλος. Θα περάσουμε στο πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στα τραγούδια μας με την Ελένη Δήμου αμέσως μετά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκατη το μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα, και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
0: Παίζει ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια μου κι άλλες φωτιές γυρέψει.
0: Παίζει και γαρμπή.
3: Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μαζί σου τα μοιράζω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αντώνης Ρέμος από το 2003 στον Ελληνικό 93,2 και αν φύγουν οι άλλοι αύριο πάλι θα είμαι εδώ. Και από το «Εγώ είμαι εδώ» του Γιώργου Θεοφάνου στο «Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης» από τις 17 Οκτωβρίου στο Christmas Theater. Μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία μιας από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Μπάμπη Στόκα και τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και σας έχω διπλές προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε γνωστή διαδικασία «Σερ». Κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Christmas Theater. Συνέχεια, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τα δεύτερα κλειδιά.

0: Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Έχουμε έτσι κι αλλιώς άλλες δύο εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 8 ακριβώς. Και εκεί για άλλες δύο ώρες μαζί μέχρι και τις 10 να τις γεμίσουμε με τα τραγούδια μας. Μην φύγει κανείς.
1: Ελληνικός 93,2. Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια για εκείνες ή εκείνους που απορούν και έρχεται και η Νατάσα Αποφίλιου με το Όλα Τέλεια.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Ακούω.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Μιχάλης Αλεξίου με ένα εμβληματικό ζεϊμπέκικο του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Ο Θάνος Μικρούτσικος βέβαια το είχε περιγράψει ως χασάπικο σε ρυθμό ζεϊμπέκικου. Ελληνικός 93,2, ακούσαμε το ερωτικό ή αλλιώς με μια πυρόγα, το οποίο η πρώτη δημόσια ιστορική εκτέλεση ήταν ζωντανά το 1981 από τη Χάρης Αλεξίου σε μια μεγάλη συναυλία που δόθηκε στο γήπεδο του Πανιωνίου και μέσα σε αυτό χώρισαν 48.000 θεατές. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Στον αέρα μας έρχονται αμέσως τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Χρήστο Μάστορα.

Να και το λυπημένο τέλος μετά από 10 χρόνια, εκεί κρύβεται, εκεί όταν προσπαθείς να αλλάξεις, να μεγαλώσεις, να γίνεις κάτι άλλο, χάνοντας από την φυσικότητα και μοναδικότητα της στιγμής, του παρόντος, μέχρι η ζωή να προχωρήσει, οι δρόμοι να χωρίσουν χωρίς καμία επιστροφή. Ο Μίλτος Πασχαλίδης με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, παραμύθι με λυπημένο τέλος, του ίδιου σε στίχους και μουσική, που κυκλοφόρησε το 1995. Και θα πάμε 2 χρόνια μετά, θα μείνουμε στη δεκαετία του 90, 1997, για να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο μας χασάπικο της Βανθίας Ρεμπούτσικα, σε στίχους της Ελένης Γιώγα, από τον δίσκο του Γιάννη Κότσιρα, «Μόνο ένα φιλί».

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρω πρώτο δει.
0: Παίζει Κέτερζη.
3: Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, δίνω πόρια σε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης με το Βάλς των Ονείρων στον ελληνικό, μάλλον και από τα soundtracks του ελληνικού, στα soundtracks του ελληνικού, τα οποία επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με νέες μουσικές συναντήσεις και εξαιρετικά αφιερώματα. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν της νέας μας σεζόν αφιερωμένο στο Φίλιππο Πιάτσικα, έναν δημιουργό που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική, από τα τραγούδια των Pix Lux μέχρι τις προσωπικές του δουλειές. Ο Φίλιππος Πιάτσικας μας ταξιδεύει από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Μαζί του στο στούντιο του Ελληνικού η Νατάσα Μποφίλιου, ο Ορέστης Ντάντος, η Ελευθερία Ναθαναήλ, τον Φάος και η Νίνα. Πρεμιέρα την 5η 15 Οκτωβρίου στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Κάντε λοιπόν την εγγραφή σας σήμερα για να παρακολουθήσετε πρώτη το σχετικό αφιέρωμα μόλις ανέβει. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Οι Pix Lux θα έρθουν αμέσως μετά από αυτό και αμέσως μετά και τον Γιώργο Καραδήμο. Οπότε, σύντομες διαφημίσεις, Γιώργος Καραδήμος και Pix Lux σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και εμένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
11: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. artinfo.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια, γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδά. Και ό,τι λόγια να πω, θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αγάπη και τρυφερότητα αναζητάει και τη Γαρμπή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καθαρότητα ζητάμε εμείς, αλλά ευτυχώς στην παρέα μας για αυτό το λόγο έχουμε τα οπτικά Γιακουμέλος όλη αυτή την εβδομάδα. Μην αφήνεις λοιπόν την όρασή σου στην τύχη. Στα οπτικά Γιακουμέλος θα σε εξετάσουν εξειδικευμένοι οπτικοί, θα διαλέξεις το ιδανικό ζευγάρι γυαλιά και θα πάρεις κι άλλο ένα εντελώς δωρεάν. Μπορεί να έχεις καινούργια γυαλιά οράσεως σε μόλις μία ώρα με εγγύηση ποιότητας φακών για ένα χρόνο. Οπτικά Γιακουμέλος λοιπόν στην παρέα μας αυτή την εβδομάδα και σε δύο φυσικά καταστήματα, σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Εσείς για περισσότερες πληροφορίες για γιακουμέλος.gr στο site του ή στο 210-315-10. Και επειδή ξέρω ότι το βλέμμα σας αξίζει το καλύτερο, σας έχω και δωρεάν οπτομετρικό έλεγχο και σήμερα και ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα οπτικά Γιακουμέλος. Γι' αυτό κινητά και μέσω Viber στέλνετε Γιακουμέλος και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932.

0: Καλοκαίρια και χειμώνες από έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1976, παρακαλώ. Πόσο έχουμε? 2026. Ο Δημήτρης Μητροπάνος ολοκλήρωσε τη δεύτερη μας ώρα με ένα τραγούδι που το Καλοκαίρια και χειμώνες, οι στίχοι του γράφτηκαν από τον Τάσο Οικονόμου πάνω στη μελωδία του Σπύρου Παπαβασιλείου και κυκλοφόρησε, όπως σας είπα και νωρίτερα, το Μάρτιο του 1976. Με τον Δημήτρη Μητροπάνο ολοκληρώσαμε τη δεύτερη ώρα, αλλά έχουμε άλλη μία μαζί και μέχρι τις 10. Πάμε να τη γεμίσουμε και αυτή με τα τραγούδια μας. Θα περάσουμε όμως πριν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και η ώρα δείχνει 9 και ο μήνας έχει 9 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος το μικρόφωνο και τα τραγούδια και ο Νίκος Γιώγαλας με τη Βασιλική του για ένα νεότερο καλωσόρισμα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ήταν 1981 όταν ο Δήμος Μούτσης ζήτησε την Σωτηρία Μπέλου τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλου στον πρώτο προσωπικό δίσκο που ετοίμαζε πάνω σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, το περίφημο Φράγμα, και η Σωτηρία Μπέλου τραγούδησε αυτό που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Δεν λες κουβέντα. Σωτηρία Μπέλου και Δήμος Μούτσης, αλλάζοντας μουσικό μονοπάτι, θα έρθουμε πιο κοντά στο 2012 για να ακούσουμε την Ατάσα Θεοδωρίδου σε ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους του Θάνου Παπανικολάου από τον ομότιτλο δίσκο της «Απέναντι».

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Έμιλινα Κανά με ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου και εμείς μαζί θα πάμε στη μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών, η οποία επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ. Σε σουάρια δολοφόνους. Καλά μου παιδιά, ρυθμός, ανατροπές, γέλιο και ένα μυστήριο που κάθε βράδυ έχει διαφορετική λύση, να ξέρετε. Γιατί σε αυτό το έργο το κοινό αποφασίζει ποιος είναι ο δολοφόνος. Από την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου στο θέατρο Gloria επιστρέφει μια αγαπημένη διαδραστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, Δημήτρη Μακαλιά και Χάρη Χιώτη. Απόδοση Θοδωρής Πετρόπουλος. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιά, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη. Σε σουάρια δολοφόνους λοιπόν, πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου και αν θέλετε μαζί να γελάσουμε και μαζί να βρούμε το δολοφόνο, κινητά και μέσω Viber στέλνετε σε σουάρ και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 για διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου. Και στον αέρα μας έρχεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης από το 1995 και από τον δίσκο του «Όπως μυστικά και ήσυχα» σε ένα τραγούδι του Νίκου Ζουδιάκη.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ στον Ελληνικό 93,2 σε μια πάρα πολύ όμορφη δισκογραφική συνάντηση και μια ακόμα πιο όμορφη ζωντανή στιγμή όταν πέρυσι στις 28 Ιουνίου στη μεγάλη sold out συναυλία του Λέξ στο ΆΚΑ, όταν η κυρία Χαρούλα ανέβηκε στη σκηνή και το ερμήνευσαν μαζί ζωντανά για πρώτη φορά μπροστά σε 60.000 θεατές. Ελληνικός 93,2, πάμε για το τελευταίο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε στη τελική ευθεία και στα τραγούδια μας αμέσως μετά με τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω.
0: Και Χατζηγιάννη.
3: Είναι επικίνδυνα εδώ. Γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις χρόνια προσπαθώ.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αναβήσει σε ένα ζεϊμπέκικο του Νίκου Καρβέλα στον ελληνικό 93,2 και θα πάμε αρκετά πιο πίσω στο 1989 να ακούσουμε από την Ελένη Βιτάλη ένα δικό της τραγούδι σε στίχους και μουσική από τον δίσκο της «Το απέναντι μπαλκόνι», στο οποίο ο οποίος δίσκος περιέχει 10 δικά της τραγούδια. 1989 και η Κιβωτός με την Ελένη Βιτάλη στον ελληνικό 93,2.

0: Με την Ελένη Τσαλιγοπούλου κλείνει και η απόψινη εκπομπή. Κλείνει αυτή η εβδομάδα γιατί είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 9. Ραντεβού τώρα πια από Δευτέρα στις 7 ακριβώς και πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καλό βράδυ Παρασκευής. Καλό και να έχετε και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο όλες και όλοι. Φιλιά πολλά, τα λέμε τη Δευτέρα στις 7. Γεια χαρά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Σεργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Σε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Να μου το πεις, τόσα αγαπώ και πάλι.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια πολυτέλεια.
0: Παίζει και Βύση.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
2: Θέλω μια εκδρομή των μυστικών.
1: Παίζει ζαμάνι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις.
0: Παίζει η Ιωαννίδη.
2: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Είναι πηγή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: process.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
0: Παίζει Θηβαίο.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
0: Παίζει και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: σε το ταξίδι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Όλη μου η ζωή συνενοχή και πώς γουστάρω.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει τα πρωτοδί.
0: Παίζει Κέτερζή.

Easy Zamani. Παίζει και σπανού.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

λίγο στη γραμμή. Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.